0: και παγάνι. Τα κύριο να
1: Ότι
0: αν δεν μ' αγωτήσω να θέλω. Να μου σε σπάσω να πάνω σ' ακόμα κατά παραμάμω να γεμπιώ εσύ. Τα καμπούς σε διάρκεια.